0: Ισίδα στην Αγγλική, την Αγγλική.
1: Ricky, stand by. We're going to attempt to disconnect the battery, see if you get a little battery alarm.